0: τρελαθώ. Με ραφό.
1: Αιαιαιαιαι, μην ασύνια χάμπαλα, ουκτουέλα μα παρασάι. Του μουν του ακόνο γάτσι παρασούτ. Του αλέντα μάντζι μάντζι, μαρα σιγά φούνα λόγ, να λόγ, να λόγ, να λόγ, να λόγ. Αι, καντζι είναι λα. Αι, γνώνο μην αγέτσι τσουέ. One time.

0: Έτσι με ραφό. 360
1: It's your boy Easy from Wedela Mphakamisetsa Slam Station 2.
0: Ούτε λέτε με ραφό.

0: Ωκολέτσε με ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedela Mphakamisetsa Slam Station 2.
2: Yeah. 360 Radio.